Αλλά του ρωμέντα στα τσόρε κιάρε. Κρέμπελα, σχόρα πω θα τούτε. Δεν ζούμε τι τσόρε πάνω τώρα του ρωμέντα. Λε κιάρε, τώρα καλά. Τώρα μπλε ρεντίουρι, κοτέ μα τσόρε. Του ρωμέντα, κάσπο που πάρει σακούνε τώρα. Να ελάσσε μανούσα. Κάνα σκέπι ψάιλε μαγκιά του, φέρει κοτό κουρκό, κάνα σκέπι λοιπόν μανούσα. Μια η μωρό πλαλό ρόχο να σκέπι σάιλα μα παπλά σε κουρκό δούιο, σκέπι σάιβα. Κάτι σα μόνο και σαρδούι μπέρι μωρό πλαλό, λούγκο σα μαγιο, λούγκο. Πάλι σα απα. Ατούν σα γκούτα σα το πάρο, να σκέπι σάιβα λα μανού. Γκούτερε με, ο στρέσο, η δέγο μωρό πλαλό ρο. Ούτω η άρα κανένα σκέπι πανού σε κρασά βιζάρκο, τσάμπατρο δάρκο πέρα και. Κοτά γκρεντή λέει και γεσέ σαμα εσύ κοτέσον του τηλε, κοτά μπατσιμπλίτσκα γάδα, επομανού, γκούτο κρέσο κομέ. Μπιστράντα γενέσαν πεκτινιζάρκο. Δάτ μιλή μα ημπουτζίνε τα τεζουτιλό δελ κοτέτα με ένα μανού, λε ρόπολι. Πο χαμάσκο πατσιμπλίτσκο, χαμάσκο μωρό πέλπε γάδα, ποτσαλάδο, σκόνσο και έλα σόπελα. Κοτέσι μα ήταν καλό τσαμάρε πραλέσα. Ο Λόλοβοτσο, πορε μου κέσκο σάβο, του γινέ σα μα λερό, βοηθεί πιζάρδε, λε σα και πισάιβε. Αβίλε μαύρη μου ροπαρ, κοτέ σου κλώσο τσολάδο, τα βίλε σκοτσολάδο, κοτέ πουσόσα. Βεσκοτέ τηλεφουλισάρδε, που πουσό, κοτέ τσολάδο, σου κλώσαμε Ιταλόν τσάβα, και κοτέ πάσα σαν μέγγε.